Ew. Είναι γνωστό κατά του. Τα να σύμβησε και να μέρει πάρα τα σημεία σούσι σαγιακά. Τα να άνοιγε για το καπί και για με τους αθόλου ότι λίγο σύμβημε σαγιακά. Τα να σαλούι την κουμπέκ με ένα σημείο. Ούχα του γεγόλου είναι σύτη όλων είναι κονά, είναι κονά λαρικέ να το τέμπα του τα κονά λαγό, ούγια γαλιακό. Ilak mana silat jam people let us so well in the alarm me your time out and me got that silat jam people let us so long to the khalluna to to in the alarm me go kiss any to to to sing on near me go name me 910 that cuz silat jam people let us so long to look it man na la so again not that I could learn mute and I'm at that time